0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μ' είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
2: Ο Δίας σε καλεί.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, πούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
9: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
9: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
10: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.

0: δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράιο. Παίξει ο Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πονέ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
1: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Ακατάσταση είναι αυτή, να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
7: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Έπινα.
7: Έλα βρε Γιαννάκη, για μένα, για τον πατερούλη.
9: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε.
14: Ξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
16: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
17: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
18: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
19: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
1: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
1: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
1: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
1: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
2: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Nutrivalley, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security, νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
7: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
6: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
7: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 27 10 23 40 50.
6: Θέλετε κάτι άλλο?
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 27 10 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού, για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 27 10 234 972, 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα, προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.

0: Μελβούρνη 92 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
3: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
2: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
3: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
2: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
4: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Λαγκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
3: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
3: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
3: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
3: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
4: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Έλατε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
12: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Επίσης να πούμε και καλή σχολική χρονιά στους μαθητές των σχολείων στην Ελλάδα που ξεκίνησαν από σήμερα το νέο, τη νέα μάλλον εκπαιδευτική σεζόν. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή του Αρκαδία 938 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Και όπως λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, εύστοχα, με μεγάλα κενά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά. Κενά τα οποία δεν αγχώνεται και κανένας να καλυφθούν, από ό,τι μαθαίνουμε. Κατά το σύνηθες, τη συνήθη μάλλον πρακτική, που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Έχουμε και σήμερα πολλές διάφορες ειδήσεις, φυσικά στην τοπική, εθνική επικαιρότητα θα λέγαμε. Κυριαρχεί η υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε και πριν από λίγο δημοσιεύτηκαν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες τα αποτελέσματα της νεκροψίας. Σύμφωνα λοιπόν πάντα με τα ρεπορτάζ που βλέπουμε, η αιτία θανάτου χαρακτηρίζεται απροσδιόριστη. Σειρά έχουν τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών, όπως λέγονται, εξετάσεων. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα πρωτοσέλιδα για να φτάσουμε και στην επικαιρότητα που αφορά κυρίως την περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα έχουμε πολλές ανακοινώσεις από τους τοπικούς άρχοντες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, σχετικά με την έναρξη της σχολικής περίοδου βέβαια. Λοιπόν, η Δημοκρατία υποστηρίζει ότι υπάρχει ταραχή μετά την αποκάλυψή της νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο Κουφάρι της ΔΥΠΑ, με αοϊστολογίες, ανακρίβειες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες.

Θάνατος Μαζονάκης, αν μανιτάρια οι αφιλεγόμενες κλινικές ευεξίας, σε εισαγωγικά. Ο Άδωνης που τις διαφήμιζε κάνει τώρα ότι δεν τις γνωρίζει, το ίδιο και παγώνει Πατούλης. Πάντως, αν είναι να πούμε ότι αν είναι πραγματική φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με έναν από τους δύο γιατρούς που προσήχθησαν για τη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο γεγονός στην ασφάλεια, στην Αττική, όπου είναι το γραφείο του γεμάτο με εικόνες σκεφτικού χαρακτήρα, αυτό είναι red flag που λέμε, κόκκινη σημαία όταν μιλάμε για γιατρούς, γενικά για επιστήμονες. Αν μας βλέπεις πολλές εικόνες, καλό είναι να μην κάτσει εκεί. Βόμβες από τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τζαβάρα. Επικίνδυνη πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μπορείτε να με αποκαλείτε στέλεχος Σαμαρά. Ξέσπασμα του κυρίου Ασλανίδη, ενός συγγενής θυμάτων των Τεμπών πρώτου βαθμού, για το έγκλημα όπως λέει εδώ. Κρέμασμα ή φυλακή για τον Τριαντόπουλο. Δεν προβλέπεται, αγαπητέ, κανένα κρέμασμα. Δεν είμαστε σε τέτοιες περιόδους. Τις έχουμε ξεπεράσει. Δεν αποκλείται να επανέλθουμε έτσι που πάμε, αλλά προς το παρόν ακολουθούμε το νομικό πολιτισμό της Δυτικής Ευρώπης. Ακόμα, βέβαια. Παρά τις κοκορομαχίες για τη ΔΕΘ, ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, ρωτάει η εφημερίδα. Ποτέ μιλες ποτέ, δηλώνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πώς έκλεισε το μάτι ο Τσίπρας στο Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα. Παύλος Μαρινάκης, μόνο με το Πασόκ μπορούμε. Και οι υπόλοιποι μπορούν, αλλά όχι με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Με τη Νέα Δημοκρατία κάποιου άλλου, πιθανώς. Εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο, σανίδα σωτηρίας σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία, αναζητά ο Μητσοτάκης, οι βολικές αντιδράσεις για την επίσκεψη στο Καστελόριζο και οι διαρροές για τα 12 μίλια. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτοδιαψεύδεται για τα ίμια και όμως είπε ότι μας τα πήρε η Άγκυρα. Και χαρακτηρίσουμε αυτή η προσωπικότητα, τέλος πάντων, μεγάλη αυτή η προσωπικότητα, αυτός ο κορυφαίος ηγέτης, αυτός ο τεράστιος πολιτικός που λέγεται Ντόναλντ Τραμπ, σε ομιλία του προχτές έταξε $5,000 μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, εφόσον παραμείνει ή αποκτήσει ακόμα καλύτερο έλεγχο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στο Κογκρέσο. Και βγήκαν οι δημοσιογράφοι στις ΗΠΑ, συνάδελφοι, και είπανε ότι αυτό είναι παράνομο από πολλές πλευρές και καταρχάς ανήθικο, διότι δεν μπορεί να υπόσχεσαι $5,000 για να εξαγοράσεις ψήφους. Φαίνεται ότι οι συνάδελφοι στις ΗΠΑ δεν έχουν δει τι γίνεται εδώ, που εδώ έχουμε τα αντίστοιχα 500 άρικα. Μοιράζουν 500 άρικα, είτε σε φοιτητές, είτε σε δημοσιοπαλλήλους, δεν ξέρω και εγώ που αλλού τα μοιράζουν, μετά τις εκλογές όμως. Και αν και εφόσον, δηλαδή ψηφίστε μας, να πάρετε ένα 500-άρικο. Δυστυχώς η ελληνική οικονομία, παρότι κατά το κυβερνητικό αφήγημα κιόλας πάει καλά, και όντως οι δείκτες, οι περισσότεροι αυτό δείχνουν, οι δείκτες βέβαια, δεν υπάρχει καθόλου καλή κατανομή των πλεονασμάτων, αλλά αυτό είναι και μια άλλη ιστορία. Ενώ λοιπόν η οικονομία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, επαναλαμβάνω, της κυβέρνησης πάει καλά, δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να δώσει 5.000 ευρώ ο κύριος Μητσοτάκης τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι δεν έχουν την εξουσία, άρα είναι και πιο φιδωλοί. Περιγράφουν άλλες παροχές, αλλά όχι κάτι τόσο συγκεκριμένο, τόσο απτό, όπως αυτό που υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά δεν μας κάνει και καμία εντύπωση σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή την κατάντια έχει περιέλθει η ηγεσία των ΗΠΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά με τον κύριο Τραμπ επικεφαλής. Βλέπετε, ας πούμε, αυτό το κωμικοτραγικό πλέον πράγμα που γίνεται στη Μέση Ανατολή.
είπε επίσης ότι παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του, ονόμασε μεταρρύθμιση, ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε μεταρρύθμιση την πρότασή του να αλλάξει ονομασία η πολιτεία του Νέου Μεξικού και να γίνει Νέα Αμερική. Και επίσης είπε ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ονομαστούν στενά Τραμπ, γιατί αυτός είναι, εκεί απευθύνεται. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Έχουμε βέβαια και ένα επαιτειακό θέμα, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, λέει η εφημερίδα. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα στοιχεία από τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο να πούμε η οποία διαδικασία είναι και στο Hollywood δημοφιλής. Και το βίντεο, οι 5 σοβαρές παρατυπίες στο ιατρείο του Κολονακίου, άνευ ειδικότητας γιατρός, χωρίς άδεια για επεμβατικές θεραπείες και με αδήλωτα μηχανήματα. Τι παράξενο, αυτό είναι καθεστώς, αυτό είναι κανονικότητα στην Ελλάδα. Τα όρια και εκμετάλλευση στην αγορά ευεξίας, σε εισαγωγικά. Όλα τα SOS για το νέο εξοικονομώ, έχουμε πει ότι είναι ατυχέστατη αυτή η έκφραση, να χρησιμοποιείται η έκφραση, δηλαδή SOS, όταν έχουμε ας πούμε στοιχεία για ένα πρόγραμμα. SOS σημαίνει Save Our Souls, σώστε τις ψυχές μας, και έχει συγκεκριμένη χρήση. Δεν είναι SOS ούτε για εξετάσεις πανελλαδικές, κακώς χρησιμοποιείται, ούτε για προγράμματα. Αλλά τέλος πάντων θα μου πείτε σιγά τώρα, το πρόβλημά μας ήταν το ότι πέφτουν οι μαθητές στην έρευνα της PISA, ότι δεν καταλαβαίνουν το κείμενο, δεν κατανοούν κείμενα. Ενώ οι ενήλικες στην Ελλάδα τα κατανοούν τα κείμενα, τα απλά κείμενα, μέσα στην κατανόηση. Ναι. Και κυβερνητικές βολές κόστος 40 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν οι νέες αυταπάτες του προγράμματος Τσίπρα. 40 μόνο, 40 μόνο, γιατί παραπάνω είναι. Και υψηλότερες δόσεις δανείων από την επερχόμενη άνοδο των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό? Πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή, στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Και ξέρετε, όταν έχουμε πληθωριστικές πιέσεις, ποιοι την πληρώνουν περισσότερο? Οι πιο αδύναμοι. Αλλά είπαμε, εμείς είμαστε ισχυρότεροι από τους Γάλλους και τους Ιταλούς, δανειζόμαστε φθηνότερα. Άρα μια χαρά.

η εφημερίδα Τα Νέα, δεύτερη κάλπη. Ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική. Ο Μητσοτάκης ποντάρει στην πρώτη Κυριακή, ο Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη. Εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ, κανονικά το λέει η εφημερίδα, με επιταγές. $5,000 σε κάθε ενήλικο, εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί, βασικά αν διατηρήσουν το Κογκρέσο κλπ. Επιστολή συναγερμός, λειψή ασφάλεια στα τρένα. Έλα τώρα. Τι αποκαλύπτει η εσωτερική αλληλογραφία που φαίνουν στη δημοσιότητα. Τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός. Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν χρειαζόταν να κάνει επιστολή για να αφισβητηθούν βέβαια οι κυβερνητικές ανακοινώσεις. Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου, γιατί είναι κρίσιμες οι τοξικολογικές εξετάσεις, τι συνέβη την ώρα της τοποθέτησης του βλέφο καφετήρα, τα πολλά ερωτήματα και οι γκρίζες ζώνες.

Φυσικά δεν θα αναφέρουμε τι γράφει το Μακελιό στην πρώτη σελίδα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα με αυτή την υπόθεση που οδηγείτε. Και με ποιο τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα. Πολύ κοντά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα τα λεγόμενα κίτρινα έντυπα ή έντυπα lifestyle. Η εστία. Οι λεγεωνάριοι, σε εισαγωγικά φυσικά, βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ακούγοντας βέβαια κάτι τέτοιες δηλώσεις, νομίζει κανείς ότι είμαστε δεκαετία του 60 στην Ελλάδα. Όταν ο πολιτικός βίος δηλαδή είχε πάρα πολλές δυσχέρειες για να μπούμε ανομαλίες και όντως υπήρχε μεγάλη ένταση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, μεταξύ άλλων και για το θέμα του Κυπριακού τότε. Και ακούγαμε και ακουγόντουσαν συνεχώς τέτοιες ατάκες, ότι κάντε αυτό γιατί αλλιώς θα κάνουμε πόλεμο ή ξέρω εγώ τι άλλο. Και τώρα φτάσαμε το 2026 να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να λέει κάτι τέτοιο. Αν είναι ποτέ δυνατόν, επίσης δεν πρόκειται να πιάσει κιόλας. Δεν απευθύνεται πλέον σε ανθρώπους που όχι δεν είναι φοβισμένοι, φοβισμένοι είναι. Αλλά όχι για αυτό το λόγο. Όχι για λόγους τέτοιους, όχι για τα εθνικά θέματα. Τα εθνικά θέματα, εάν απασχολούν ένα κομμάτι της κοινής γνώμης, μικρό, δεν απασχολούν με αυτόν τον τρόπο. Απασχολούν περισσότερο ως ένα αποκύημα ή αν θέλετε ως κάτι στο επίπεδο φαντασιώσεων και εθνικιστικών αφηγημάτων, θα λέγαμε, καθαρού παραλογισμού ή ανιστορισμού, γιατί είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα, το να είναι ανιστόρητο πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης. Αυτό απεδείχθη άλλωστε και με την επιτυχία της γνωστής κινηματογραφικής παραγωγής «Ο Θεός να την κάνει», σε εισαγωγικά «Ο Θεός», Καποδίστριας. Εκεί φάνηκε πόσο ανιστόρητη είμεθα. Και αυτό θίγει όχι το θέμα του ανιστορισμού, αλλά την περιδεή ηγεσία, όπως λέει ο κύριος Μανώλης Κοτάκης. Ακούσαμε κατά σειρά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Υπουργό Υγείας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών και την πρώην Υφυπουργό Μεταναστεύσεως τον ισχυρισμό ότι σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας τις εκλογές θα γίνει θερμό επεισόδιο και περίπου θα εισβάλλει η Τουρκία στην Ελλάδα. Να πούμε εμείς ότι γι' αυτό κάνουμε και τα οχυρωματικά έργα, άλλωστε, που ανακοίνωσε ο κ. Δένδιας. 522 οχυρωματικά έργα στην ελληνική επικράτεια. Το 2026. Yes. Ναι. Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έλαβε ευτυχώς αποστάσεις από τις θεωρίες αυτές, λες και μπορούσα να κάνει διαφορετικά, αλλά επειδή είναι επικίνδυνες, πρέπει να σχολιαστούν για να μην επαναληφθούν. Δεν έχει άδικο εδώ που τις χαρακτηρίζει επικίνδυνες. Βέβαια, εμείς θα λέγαμε, θα προσθέταμε στην συλλογιστική του κ. Κοτάκη, είναι και ποιος το λέει. Ποιος το λέει, παίζει ρόλο.

Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μονομέτωπος με το Μητσοτάκη. Μας αφορούν τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πολιτικές της κυβέρνησης, τονίζουν στη συμπαράταξη. Μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ για τους εκπαιδευτικούς. Κακοπληρωμένοι, εξουδενωμένοι και φευγάτοι. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών. Δεν ισχύει μόνο για τους εκπαιδευτικούς φυσικά αυτό. Σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθήκων. Γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός, όπως είναι γυρασμένος και γενικά ο πληθυσμός στην Ελλάδα. Παράλληλη στήριξη με τεράστια κενά. Το αφιέρωμα φυσικά έχει τίτλο «Πρώτη μέρα στο σχολείο». «9-11, 11 Σεπτεμβρίου, 25 χρόνια μετά, ψέματα και αντιφάσεις. Καινούργια ηρωικά παραμύθια από τον Τραμπ». Καλά, παραμύθια πλέον και Τραμπ είναι ταυτόσιμες έννοιες. «Που απεγνωσμένα θέλει να εκμεταλλευτεί την επέτειο για να κερδίσει πόντους». Στην μεταξύ, αυτός που ήταν τότε άραγε. Σίγουρα δεν πήγε να βοηθήσει πάντως, αυτό είναι σίγουρο. Αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία. Εξαγγέλουν πάλι τα ίδια έργα, αλλά μισά. Και όχι μόνο στη Θεσσαλία, να πούμε. Τρόφιμα, ενέργεια, δύσκολος και ακριβώς ο χειμώνας. Αλλά μην έχετε άγχος, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, θα δοθεί και κάτι άλλο, θα φτιαχτεί και κανένα καλάθι πάλι. Τώρα καλάθι χειμώνα θα είναι, καλάθι νοικοκυράς, καλάθι νοικοκυρίου, καλάθι νοικοκυρέων, θα δούμε. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσει έτσι η κυβέρνηση αυτό το θέμα, διότι οι εκλογές θα είναι, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν την άνοιξη, οπότε θα πρέπει να ενισχυθούν οι νοικοκυρέοι το χειμώνα. Η εφημερίδα Καθημερινή, η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, είναι για την υπόθεση Μαζονάκη βέβαια. Το σχέδιο για τον άγνωστο στρατιώτη, ίσως το πιο γνωστό νεότερο μνημείο στην ελληνική επικράτεια. Η αντικατάσταση της ασφάλτου με γκρίζο μάρμαρο, η συντήρηση των φθαρμένων υλικών, οι νέες φυτεύσεις και οι ζώνες σκίασης, αλλά και η τοποθέτηση νέου φωτισμού, όπως δείχνει και η φωτορεαλιστική απεικόνηση που δημοσιεύει η εφημερίδα, είναι μερικές από τις προτάσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης για την αναβάθμιση του μνημείου και άγνωστου στρατιώτη, την οποία έχει εγκρίνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Ποιοι θα σηκώσουν το κύριο βάρος της δημόσιας παρουσίας. Υπόσχεται μετρητά, κυνηγάει ψήφους. $5,000 από Τραμπ εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών midterms, όπως λέγονται.

Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη, όπως τη χαρακτηρίζει, AI, τα σενάρια αποκάλυψης και οι δικλείδες ελέγχου και εφιάλτηση θέρμανση το φετινό χειμώνα στα ύψη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Μην αγχωνέστε, έρχονται επιδόματα. Και τώρα συγκεκριμένα έρχονται και διαφημίσεις εδώ. Θα τα πούμε σε λίγο από κοντά.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
7: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
8: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Φρουκτής, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
11: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
9: Θέλετε κάτι άλλο!

πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή. Ελιάς, είσαι απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος ρύθμιση ήχων. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού. Απόπειρα συμβιβασμού θα κάνει ο Γάλλος πρόεδρος στο ραντεβού του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Η στήλη Κόντρα σε όλα έχει τίτλο «Κρίση διαρκείας». Οι αγορές άρχισαν να προεξοφλούν, αναφέρει μια κρίση διαρκείας στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα η τιμή του πετρελαίου να ξεπεράσει τα 105 δολάρια το βαρέλι. Το χειρότερο από όλα είναι ότι εκτιμούν ότι πολύ σύντομα μπορεί να φτάσουμε σε τιμές των 120 δολαρίων, με ό,τι συνεπάγεται μια τέτοια εξέλιξη. Το εφιαλτικό σενάριο, έτσι το χαρακτηρίζει, το οποίο συζητείται πλέον και στο Λευκό Οίκο, είναι ο πόλεμος να κρατήσει ακόμα πολλά χρόνια. Όπως εκτιμούν Αμερικανοί αξιωματούχοι, το Ιράν μπορεί να αντέξει ακόμα και 4 χρόνια τον ναυτικό αποκλεισμό. Αν μάλιστα χτυπήσει ενεργειακές υποδομές γειτονικών κρατών, τότε η ενεργειακή κρίση θα πάρει καταστροφικές διαστάσεις. Έτσι ολοκληρώνεται το θέμα. Ο Ζελένσκι πήρε 100 δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα ζητά ακόμα 27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενοχλημένοι, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι ζητούν εξηγήσεις. Σωρία ελλείψεων. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών πριν το πρώτο κουδούνι. Κυριάκος Πιερακάκης. Επιστρέψαμε στους πολίτες 4 δισεκατομμύρια ευρώ μόνιμα μέτρα μέσα σε 2 χρόνια, υποστήριξε.

ελληνικά πατίνια. Η τροχιά κάνει στους ανήλικους παραβάτες τη ζωή πατίνη. Οπα, εφιολόγημα εδώ. Ωραίο λογοπαίγνιο. Τι ωραίο δηλαδή, τέλος πάντων. 56 ατυχήματα και 3.700 παραβάσεις στο πρώτο οκτάμηνο του 2026. Ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο. Εδώ δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα η συγκεκριμένη εφημερίδα. Γεωπολιτική ομπρέλα στους τουρκικούς τσαμπουκάδες, όπως χαρακτηρίζει. Συμμαχίες με Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτο, κόντρα στην προσπάθεια της Άγκυρας να τουρπιλήσει το έργο της πόντισης του καλωδίου. Ναι, παιδιά, αλλά δεν το βλέπουμε να ποντίζεται το καλώδιο. Το μανιφέστο. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γκρεμίζει, σύμφωνα με την εφημερίδα, το αφήγημα Τσίπρα. 40 δισεκατομμύρια οι εξαγγελίες του. Λέει ψέματα όπως αναπνέει, υποστηρίζει η εφημερίδα. Και έγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. ΔΕΘ, η τελευταία ζαριά του Ανδρουλάκη, Νικόλα δώστα όλα, κατά το Τσοβόλα δώστα όλα, το οποίο είχε αποδοθεί στον Ανδρέα Παπανδρέου. Φυσικά δεν είχε καμία σχέση με αυτό που υπονοεί εδώ η εφημερίδα. Δεν είπε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή Τσοβόλα δώστα όλα, δηλαδή δώστα όλα, γιατί ήταν σε προεκλογική ομιλία για τις εκλογές του 1985. Καμία σχέση. Απλώς κάτι άλλο, ένα φιολόγημα έκανε και το πήρε τότε. Το πήραν τα αντίστοιχα ΜΜΕ, όπως είναι τώρα το μανιφέστο, και διαστρέβλωσαν την ουσία. Μπαράζ παροχολογίας, μπας και ξεκολλήσει το πράσινο κάρο από την τρίτη θέση. Ενώ ας πούμε, αντιστοίχως, δεν υπάρχει παροχολογία από την πλευρά της κυβέρνησης καθόλου. Καθόλου. Καμία παροχολογία. Καμία. Το ενδιαφέρον και ταυτόχρονα χιουμοριστικό γεγονός είναι ότι το πιστεύουν κιόλας. Πραγματικά το πιστεύουν ότι δεν έχουν κάνει παροχολογίες, ενώ κάνουν όλοι παροχολογίες. Προεκλογική περίοδο έχουμε, τι θα κάνουν δηλαδή οι πολιτικοί, τι θα πούνε. Δεν θα πούνε, θα δώσουμε. Γιατί να πάει να τους ψηφίσει κάποιος δηλαδή. Όλους πάνω κάτω. Τουλάχιστον αυτούς που διεκδικούν μέρος ή και ολόκληρη την πίτα της ηγεσίας. Την πίτα της εξουσίας μάλλον. Αυτοί λοιπόν μπορούν και να υπόσχονται πράγματα. Οι άλλοι που δεν διεκδικούν κάτι τέτοιο, απλώς υπάρχουν ως αντίδραση ή αν θέλετε ως διαμαρτυρία, δεν υπόσχονται τέτοια πράγματα, εκφράζουν κάποιες ιδεολογικές παύλα πρακτικές θέσεις. Όπως ας πούμε κάνει το ΚΚΕ, όπως κάνουν και άλλα κόμματα. Εκεί λοιπόν, ναι, δεν έχουμε παροχολογία από αυτά τα κόμματα, αλλά από τα δυνητικώς κυβερνητικά, δεν μπορεί παρά να έχουμε παροχολογίες. Τώρα, το πιο αν κοστολογείται το ένα πρόγραμμα τόσο και αν κοστολογείται το άλλο τόσο, αυτά είναι μπακαλίστικες λογικές και επίσης ποιος το κρίνει αυτό? Κρατικές υπηρεσίες. Εντάξει. One Voice. Δίπα, εκτός από το κουφάρι, το περίπτερο στη ΔΕΘ κόστησε 189 χιλιάρικα. Λέει η εφημερίδα, όσο ένα ρετυρέ πολυτελείας στην Αθήνα. Στη διάψευσή τους ξέχασαν τις 37.000 ευρώ του ενοικίου και όχι μόνο. Ελπίζουμε τουλάχιστον να δόθηκαν με μεσολογαριασμού και όχι στο χέρι. Οι εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ καταγγέλνουν ότι το συνολικό κόστος έφτασε τις 300.000 ευρώ. Αυτά είναι. Αυτό είναι που λέμε πάρτι. Κάνουμε πάρτι. Κεντρικό θέμα είναι, σχετίζεται με την υπόθεση Μαζονάκη. Ποιος έφαγε το Μαζονάκη και γιατί? Κύριε Γεωργιάδη, ποιος ελέγχει τα κέντρα αυτά στο Κολωνάκι? Η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομεία γιατί τα ιδιωτικά ιατρία δεν αντιμετωπίζουν επιπλοκές. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επιπλοκές, θέλει να πει εδώ η κυρία Παγώνη. Η οποία βέβαια σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία που αναφέραμε πριν διαφήμιζε τέτοια κέντρα

Εθνικός Κύρικας. Ο Τραμπ ελπίζει να σώσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Υπόσχεται 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό. Δεν είναι παροχολογία. Όχι, δεν, ποτέ.

θα ονομαστεί, μάλιστα είπε, το ξεχάσαμε αυτό, μέρισμα Τραμπ. Μετά από μία ώρα, έχει εδώ το ρεπορτάζ και λογικό για το Εθνικό Σκηνικάς είναι και εφημερίδα που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ομογένεια αλλά όχι μόνο. Μετά από μία ώρα, αντιπρόεδρος της Αμερικανικής κυβέρνησης, ο J.D. Vance, και φερόμενος ως ο βασικός διάδοχος του Donald Trump για την, καταρχάς για τις προκληματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για τον επόμενο προεδρικό υποψήφιο. Είπαμε, ο Donald Trump δεν μπορεί να είναι πάλι υποψήφιος, εκτός αν έχουμε τίποτα περίεργα, για τα οποία διακρίνεται βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε να μην προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις. Σύμφωνα λοιπόν με το ότι ισχύει στο νόμο, το Σύνταγμα των ΗΠΑ, ή μάλλον το Εθιμικό Δίκαιο των ΗΠΑ, ο επόμενος υποψήφιος κατά πάσα πιθανότητα των Ρεπουμπλικανών προσπάθησε να μετριάσει την πρόταση Τραμπ, υποδηλώνοντας ότι οι πληρωμές δεν θα κατευθυνθούν προς τους πλούσιους, γιατί έτσι όπως το είπε ο Τραμπ, όλοι θα πάρετε από 5.000 δολάρια, προφανώς και αυτοί που έχουν. Ο αντιπρόεδρος είπε όχι, θα υπάρχουν κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Γενικώς, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Γιατί προφανώς σε κανέναν δεν το είχε πει, θα το λέγει αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός. Έτσι το είπε, το πέταξε. Δεν τον υποχρεώνει κανένα να τα δώσει αυτά. Εάν και εφόσον βέβαια πληρωθούν οι συνθήκες, δηλαδή διατηρήσουν οι Ρεπουμπλικανοί τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Πράγμα το οποίο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ.

Απογευματινή. Μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λευτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω Τσίπρας υπολογισμού του στη ΔΕΘ, αν και το δυνατό χαρτί του είναι η οικονομία. Το δίθεν κοστολογημένο με 7,9 δις πρόγραμμα της Ελλάδας απαιτεί 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία για να υλοποιηθεί. Ποιος το λέει αυτό? Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ποιος είναι στην κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία. Ποιος διοικεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας? Η Νέα Δημοκρατία. Και είπε ότι κοστίζει τόσο το πρόγραμμα της Ελλάς, που μπορεί και να κοστίζει τόσο. Πόσο κοστίζει άραγε να έχουμε άλλη μία τετραετία ή κάποιο χρονικό διάστημα κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας? Πόσο έχει κοστίσει μέχρι τώρα, αν πάρουμε μόνο τα σκάνδαλα, τα διάφορα σκάνδαλα, όχι μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσο έχει κοστίσει στην ελληνική οικονομία άραγε? Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά αυτό ποτέ δεν πρόκειται να το ψάξει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας φυσικά. Από εκεί και πέρα, όντως οι παροχές, και είναι κάτι που χρησιμοποιείται, όπως είπαμε, από τις πολιτικές δυνάμεις για να μπορέσουν να προσελκύσουν ψηφοφόρους που είτε έχουν απογοητευτεί, είτε έχουν απελπιστεί, είτε τους ψήφισαν κάποιους και δεν τους ξαναψήφισαν κλπ. Τώρα το θέμα είναι τα προγράμματα, τα οικονομικά, προς τα που οδηγούν και προς ποιου τύπου ανάπτυξη θέλουν να οδηγήσουν την εθνική οικονομία. Όπως είναι πασιφανές, τα τελευταία χρόνια έχουμε μία άνηση κατανομή των κερδών από την ανάπτυξη της χώρας, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η οποία όντως έχει κάνει κάποια βήματα προόδου αντικειμενικώς, αλλά αυτό δεν έχει ωφελήσει τους περισσότερους Έλληνες πολίτες. Έχει ωφελήσει κάποιους Έλληνες πολίτες, λίγους. Επίσης υπάρχει, κατά την ταπεινή μας άποψη, τα τελευταία χρόνια μία πολύ άνηση μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών φορολογικά. Υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις οι οποίες πολύ απλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Είναι και αδικές, αν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για αδικίες και ηθικές διαστάσεις στην πολιτική, είναι βασικά δυσλειτουργικές και αφήνουν κάποιους, συνεχίζουν μάλλον να αφήνουν κάποιους στο απειρόβλητο. Με κλασικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης να είναι η ουσιαστικά μηδενική φορολόγηση των μερισμάτων από μετοχές. Λες και μερίσματα από τις μετοχές έχει ο λαός, σε εισαγωγικά βέβαια το βάζουμε το λαό, γιατί ποιος λαός τώρα στην Ελλάδα? Κανένας δεν ανήκει στο λαό. Άμα πείτε σε κάποιον ότι ανήκει στο λαό, λογικά το 2026 θα το θεωρήσει βρισιά αυτό. Μέντουσα 15. Στρατιωτική άσκηση Χαστούκης στις ωρές της Άγκυρας. Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος ακύρωσαν στο πεδίο της παράλογης διεκδικήσεις. Δηλαδή κάνανε μια κοινή στρατιωτική άσκηση και φοβήθηκαν οι Τούρκοι, ας πούμε, από αυτό. Αν το πήραν καν είδηση, δηλαδή, που το έχουν πάρει είδηση, γιατί ξέρανε από πριν τι ακριβώς περιλάμβανε η στρατιωτική αυτή άσκηση. Είναι σίγουρο. Ελεύθερη ώρα, να κάνουμε, να διασκεδάσουμε και λίγο. Πρώτη κατοικία ούτε με δάνειο. Η στεγαστική κρίση ξεσπιτώνει τους Ευρωπαίους. Τι θα γίνουν ανέστη? Και ευτυχώς υπάρχει μια, ακόμα από ό,τι φαίνεται σε κάποιους θεσμούς, μια αίσθηση τήρησης των προσχημάτων. Ανακάλεσε τον Χρυσούν Σταυρόν γιατί η διαρκής Ιερά Σύνοδος σταύρωσε τον πρώην Καλαβρί τον Αυρόσιο. Πολύ καλά έκανε και τον ανακάλεσε. Αν είναι δυνατόν να τιμάται κιόλας ο συγκεκριμένος πρώην ιεράρχης. Να τιμάται κιόλας. Και πώς βλέπει εδώ η εφημερίδα, η συγκεκριμένη, την υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη. Πώς το πάθος, λέει, για νεότητα οδηγεί στην καταστροφή.
εκατομμύρια ευρώ τζιράρονται σε κλινικές και φάρμακα για ευζωία και αναζωογόνηση. Στη φύση του ανθρώπου είναι αυτό βέβαια. Η ανεξέλεγκτη δράση γιατρών σε εισαγωγικά, η ανυπαρξία ελέγχου, η διάθεση φαρμάκων και ουσιών χωρίς πιστοποίηση. Από την Ασλάν στα αυγά της Αλίκης, Βουγιουκλάκη, στα αναβολικά και τα μπότοξ. Η τελευταία επίσκεψη του καλλιτέχνη στο Άγιο Όρος και η ομολογία πίστης. Καλά, τώρα αυτά είναι της ελεύθερης ώρας φυσικά. Πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους και μια τραγική εδώ φωτογραφία από την ταινία «Ο Εξολοθρευτής». Δεν ξέρουμε από ποιο από όλα, το πρώτο, τη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, είναι σημασία. Παρέτηση του ερευνητή της Anthropic Jay Cockson λόγω ανησυχών για την ασφάλεια της AI. Αυτό είναι ειδήσει πριν από τρεις μέρες βέβαια. Προειδοποιεί πως πλησιάζει η ώρα της κρίσης για το τέλος του παιχνιδιού. Δίποδα κατά κάθια, καλώς ήρθατε στην ψηφιακή σκλαβιά. Υποτίθεται ότι κάποιος το είπε αυτό για την παίρνει εισαγωγικά. Και είναι αυτεμπορική έως 800 εκατομμύρια ευρώ η επιβάρυνση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σορευτικά για το 2026-2027. Βαρύς λογαριασμός από τις αυξήσεις των επιτοκίων. Πρόσθετα βάρη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνεπάγεται η νέα αύξηση επιτοκίων που ανακοίνωσε χθες η ΕΚΤ από 2,25% σε 2,5%, καθώς αυξάνει τα μηνιαία κόστη για τους δανειολήπτες. Και όχι μόνο για τους δανειολήπτες, θα πρέπει να πούμε ότι θα επηρεάσει και τις ανελαστικές δόσεις. Αυτές τις δόσεις δηλαδή που κάποιος πληρώνει για κάποιο λόγο και οι οποίες δεν είναι καθορισμένες σαφώς και δεν αλλάζουν. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες δόσεις, ξέρετε. Σε μια περίοδο όλο και μεγαλύτερων ανατιμήσεων στα καύσιμα, ακρίβεια στα τρόφιμα και εξαιρετικά υψηλού κόστους στέγης, το κόστος χρήματος αυξάνεται σημαντικά. Και άρα ο πληθωρισμός. Ήδη φέτος, έπειτα από δύο αυξήσεις επιτοκίων, η καθαρή επιβάρυνση στις πληρωμές τόκων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εκτιμάται θα περιβεί τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογα με το ποιο θα είναι η πορεία των επιτοκίων το επόμενο 12μηνο, οι καθαρές πληρωμές τόκων θα επιβαρυνθούν φέτος και το 2027 σορευτικά από 660 εκατομμύρια έως 800 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών, μια αύξηση επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες συνεπάγεται ετήσια αύξηση 147,5 εκατομμυρίων των καθαρών εσόδων από τόκους. Μια χαρά. Και αφιέρωμα για την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, 25 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος, αναφέρει η εφημερίδα. Διαφημίσεις σε 2 λεπτά, φτάσαμε στη μία και όταν επανέλθουμε θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τις ειδήσεις που προτάσσονται ή προβάλλονται τοπικώς στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αρκαδία και την Τρίπολη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
4: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
0: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
4: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
4: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
4: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
5: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Μόνο ο Γκαρσία είναι στο χωροσκέντρο, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μεταφόρα ενώ συμπληρώσαν 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνος και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ. Αστέρα μου!
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2712-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
1: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Αρκαδία 93,8 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, πάμε στο λακωνικό τύπο. Περιφέρεια Πελοποννήσου, πρώτο κουδούνι ηχή στα σχολεία της Λακωνίας. Με τους αγιασμούς σηματοδοτείται σήμερα η επιστροφή στα θρανία. Σηματοδοτείται. Οι αλλαγές που φέρνει το νέο σχολικό έτος, όχι κάτι ιδιαίτερο ακόμα. Με τον καθιερωμένο αγιασμό και τα χαμόγελα των παιδιών να φωτίζουν τις σχολικές αυλές, ωραία εικόνα, ποίηση, υποδέχεται σήμερα Παρασκευή η Λακωνία και όλη η επικράτεια το νέο σχολικό έτος. Ύστερα από τη θερινή ανάπαυλα, οι αίθουσες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας πλημμυρίζουν ξανά από φωνές και ζωντάνια. Με τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν τις θέσεις τους δίπλα στους μαθητές, αυτούς που έχουν απομείνει τους εκπαιδευτικούς, εννοεί έτσι. Και τους γονείς να στέκονται αρρωγοί στη νέα αρχή. Θέλοντας και μη. Από τη Σπάρτη έως τη Μάνη και από τον Ευρώτα μέχρι τους Μολάους, τη Μονεμβασιά, την Νεάπολη και την Ελαφώνησο, έχει όρεξη ο συντάκτης εδώ. Εκατοντάδες μαθητές σε κάθε γωνιά του νομού διαβαίνουν σήμερα το κατόφλι νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων. Αυτών που έχουν απομείνει επίσης. Τα οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων ανοίγουν τις πύλες τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις σχολικών μονάδων όπου καταγράφονται εμπόδια στην ομαλή επάνωση της σχολικής κοινότητας, κυρίως εξαιτίας τεχνικών παρεμβάσεων και εργασιών που συνεχίζονται ακόμα στους χώρους τους. Λοιπόν, ιστορική στιγμή για το στρατό και το ΚΕΜ. Στο στρατόπεδο Κωνσταντίνου Δαβάκη ορκίστηκε η πρώτη γυναίκα δόκιμος έφεδρη αξιωματικός στο πλαίσιο του προγράμματος στράτευσης εθελοντριών. Και τι λέει εδώ το θέμα? Μία νέα τολμηρή σελίδα, λέει, απαλλαγμένη από στερεότυπα και αγγυλώσεις δεκαετιών, άνοιξε με τον πιο εμφατικό τρόπο για τον κλάδο του στρατού ξηράς, καθώς στο πλαίσιο της εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τελετές ονομασίας γυναικών δοκίμων εφέδρων αξιωματικών, στρατονόμων και ειδικοδυναμίτισων σε 5 κέντρα εκπαίδευσης της χώρας, μεταξύ των οποίων και στο ΚΕΜ Σπάρτης. Η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, υποστηρίζει εδώ το άρθρο, 2026, θα μείνει χαραγμένη στα χρονικά ως ημέρα ορόσημο για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, κατά την οποία μέρα η ψυχική αντοχή, το σθένος και η αφοσίωση στο ύψιστο καθήκον, το οποίο προφανώς είναι η υπεράσπιση της πατρίδας, κατέδειξαν ότι η ηγεσία και η προσφορά στην πατρίδα δεν γνωρίζουν φύλλα, στεγανά και άλλους αποκλεισμούς. Δηλαδή, πριν η ηγεσία και η προσφορά στην πατρίδα γνώριζε φύλλο, στεγανά και άλλους αποκλεισμούς. Ναι, κάποτε ναι, για άλλους λόγους όμως, όχι για λόγους φύλου. Και απάντηση σε δημοσιεύματα για τα δέσποτα στο Δήμο Μονεμβασίας. Η θέση και προειδοποίηση της εταιρείας διαχείρισης. Με σκληρή γλώσσα, αναφέρει το ρεπορτάζ, απαντά η εταιρεία από τη Σκάλα, που δραστηριοποιείται στον τομέα εκπαίδευσης και διαχείρισης σκύλων, σε δημοσιεύματα του πανελλαδικού τύπου που έφεραν στο προσκήνιο τη Σύμβαση Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων που έχει συνάψει με το Δήμο Μονεμβασίας. Τα συγκεκριμένα άρθρα έβαζαν στο μικροσκόπιο τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και τους όρους υλοποίησης του έργου, αφήνοντας υπόνοιες για σκιές. Σε εισαγωγικά. Μέσω του λακωνικού τύπου, η ανάδοχος απορρίπτει μεταβδελιγμίας και αποτροπιασμού, θα λέγαμε εμείς, αλλά δεν το λέει εδώ, τις αιχμές και τα ερωτήματα που τέθηκαν στα επίμαχα δημοσιεύματα, καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις από κύκλους και συμφέροντα, τα οποία δεν κατανόμασε φυσικά, που όπως υποστηρίζει επιχειρούν να πλήξουν την υπόλοιψή της και να τορπιλήσουν τη λειτουργία της. Ελευθερία της Καλαμάτας. Η Ελευθερία της Καλαμάτας δεν έχει τόσο ποιητική διάθεση όπως είχε ο λακωνικός τύπος σχετικά με την έναρξη της σχολικής περίοδου. Σήμερα χτυπά το πρώτο κουδούνι, διαμαρτυρία για τα 100 κενά σε δημοτικά και νηπιαγωγεία του Δήμου. Μουσική.
και επιτακτική ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων, το κεντρικό θέμα, στο επίκεντρο Καραμπογιάς και Ρεζένια και Μικρή Μαντίνια. Το θέμα αναφέρεται στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλαμάτας. Λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, και βέβαια θα απασχολήσει και το Arcadia Sports Show πιθανώς με τον Χρήστο Καρνέζη αργότερα, η λεγόμενη Μαύρη Θύελλα, που είναι η ομάδα της Καλαμάτας, η οποία πλέον παίζει στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου Super League, θα αγωνίζεται στη Νίκαια μέχρι να ετοιμαστεί το στάδιο και όχι εδώ, στην Τρίπολη.

Τώρα πότε θα ετοιμαστεί το στάδιο, μη μας ρωτάτε μας. Δεν μας απασχολεί. Θα απασχολήσει τους υπευθύνους Μαύρης Θύλας και τους υπευθύνους όχι μόνο του Δήμου Καλαμάτας αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου από ό,τι φαίνεται. Θάρρος της Μεσσηνίας, έργα 2,25 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες, έτσι τις λέμε ακόμα, θεομηνίες τις λέμε στην Ελλάδα, σε τριφυλία, Εθνική Οδό Ταϊγέτου και Δυτική Μάνη.

Και με αφορμή την απόφαση που αφορούσε το δρόμο Τζάνε Καλαμάκη, κίνδυνος για κύμα αποζημιώσεων εργολάβων από καθυστερήσεις πληρωμών. Και τι τους νοιάζει, ποιους τους γιατί να ενδιαφέρονται για αυτά οι ταγοί, αφού εμείς θα τα πληρώσουμε. Καθυστερήσεις πληρωμών όμως γιατί έχουμε, αφού πάει τόσο καλά η οικονομία και έχουμε υπερπλεονάσματα, γιατί έχουμε καθυστερήσεις πληρωμών απέναντι σε εργολάβους που βγαίνουν τώρα και οι λεγόμενες σταλίες μετά κτλ. Και πληρώνει το ελληνικό κράτος, εμείς δηλαδή περισσότερο, τη στιγμή που αποπληρώνουμε δάνεια νωρύτερα πολύ υψηλότερο επίπεδο οικονομικού. Γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμές σε εργολάβους που σε κάθε περίπτωση μιλάμε για πολύ μικρότερα ποσά κτλ. Γιατί προφανώς. Προφανέστατα υπάρχει μια στρατηγική επιλογή εκεί να πληρωθούν κάποια δάνεια έξωθεν ή μάλλον σε εξωτερικούς δανειστές και ακόμα και σε κράτη και όχι κάποιες εσωτερικές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους. Που στο κάτω-κάτω θα επιβαρύνουν εμάς

Σε άλλες ειδήσεις, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου εν ώψη της αντιπλημμυρικής περίοδου. Ελπίζουμε όσον αφορά την αντιπλημμυρική περίοδο να είναι πιο πετυχημένες οι αποφάσεις του σε σχέση με αυτά που έκανε σε μία περίπτωση κατά την αντιπυρική περίοδο. Και βέβαια από σήμερα ανοίγει τις πύλες του το 5ο Tripolis Street Food Festival, το λέμε έτσι γιατί έχει λατινικούς χαρακτήρες ο τίτλος, στην πλατεία του Άριος. Είναι τριήμερο το φεστιβάλ, θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά εγκαινιάζεται, παρότι ήδη λειτουργεί, όχι ακόμα πλήρως αλλά σε αρκετά υψηλό επίπεδο, μα βαθμό θα λέγαμε, θα εγκαινιαστεί γύρω στις 8 το βράδυ όταν θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών της εκδήλωσης.

Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση, με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη, προχθές 9 Σεπτεμβρίου, τα δύο θεματικά εργαστήρια επικύρωσης και εμπλουτισμού που διοργάνωσε το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο είχε εγκαινιαστεί το καλοκαίρι, με επίκεντρο την αγροδιατροφική αλυσίδα και τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις δημιουργικές λεγόμενες βιομηχανίες. Σε αυτά τα εργαστήρια συμμετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, παραγωγικών και θεσμικών φορέων, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και άλλων οργανισμών του περιφερειακού οικοσυστήματος, όπως αναφέρεται.

Τώρα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Δημήτρης Πτωχός, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του ότι κάθε Σεπτέμβριο σου φέρνει μαζί του μια καινούργια αρχή. Τα σχολεία γεμίζουν ξανά με παιδικές φωνές, χαμόγελα, ανυπομονησία, καινούργιες παρέες και νέους στόχους. Για κάποια παιδιά είναι η πρώτη τους μέρα στο σχολείο, για άλλα η επιστροφή σε γνώριμα πρόσωπα και φίλους. Για όλα όμως ξεκινά μια νέα διαδρομή γεμάτη εμπειρίες, γνώση και στιγμές που θα θυμούνται για χρόνια. Εύχομαι από καρδιάς, αναφέρει ο κ. Πτωχός, σε κάθε μαθήτρια και κάθε μαθήτη της Πελοποννήσου να έχει μια όμορφη και δημιουργική χρονιά, να μάθει, να δοκιμάσει, να κάνει λάθη, να προσπαθήσει ξανά να δημιουργήσει δυνατές φιλίες και να ανακαλύψει πράγματα που αγαπά. Μάλλον να ανακαλύψει πράγματα που θα αγαπήσει, θα λέγαμε.

Και μετά τα σχολικά, αφού να πούμε ότι υπάρχει και ανακοίνωση του Δημάρχου Τρίπολης, του κ. Κωνσταντζιούμη, για την έναρξη της σχολικής περίοδου, όπως και του Δημάρχου Γορτινίας, του κ. Κούλη, όπου εύχονται στους μαθητές φυσικά καλή εκπαιδευτική χρονιά κτλ. Και πάνω στο ίδιο μήκος κύματος όμως, στο ίδιο κλίμα θα λέγαμε, λογικό άλλωστε να είναι τέτοιο το ύφος. Πάμε όμως στο αστυνομικό ρεπορτάζ της ημέρας. Όπου η είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ λοιπόν για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι συνέχεια προηγούμενης υπόθεσης που αφορούσε τον εντοπισμό φυτείας δενδρυλίων κάναβης στην Κορινθία και την κατάσχεση 2012 δενδρυλίων. Συμπληρωματικά λοιπόν, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης αστυνομικής έρευνας, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός καλλιεργητή. Ειδικότερα ύστερα από αμπεριστατωμένη έρευνα, όπως αναφέρει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, που διεξήγαγαν αστυνομικοί της Αμωτέρου Υπηρεσίας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, διακριβώθηκαν τα στοιχεία 37χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Όσον αφορά τώρα τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων για την επόμενη εβδομάδα από 14 Σεπτεμβρίου έως 20 του μήνα, στην Αρκαδία θα έχουμε δρομολόγια, περιπολίες αν θέλετε, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου κατά τις απογευματινές ώρες, δεν προσδιορίζονται, και το δρομολόγιο αναφέρεται, περιγράφεται ως εξής: Τρίπολη, Άνοδο Λιανά, Μεσοράχη, Βούρβουρα, Πηγαδάκια, Κερασιά, Βλαχοκερασιά, Μάναρη, Κολίνες. Αυτό. Τέλος, όσον αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ, στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αργολίδα, στην Κορινθία και στη Λακωνία. Στην Αργολίδα ελέγχθησαν 19 άτομα, προσήχθησαν 6, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βέβαια έχει το τελευταίο διάστημα, για ευνόητους λόγους, καταστεί πληγή, σε εισαγωγικά. Στην Κορινθία ελέγχθησαν 14 άτομα, προσήχθησαν 5 και συνελήφθησαν 2. Ένα άτομο πάλι για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ένα άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και στέρηση δελτίου ταυτότητας. Ενώ στη Λακωνία ελέγχθησαν 9 άτομα, προσήχθησαν 3 και συνελήφθησαν 3 για στέρηση δελτίου ταυτότητας πάλι.

Τώρα, σχετικά με τη νέα σχολική χρονιά, ο βουλευτής Αρκαδίας και τομεάρχης δικαιοσύνης, προστασίας του πολίτη, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιώργος Παπαϊλιού, σε ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η σχολική χρονιά ξεκινά παντού και ιδίως στην ελληνική περιφέρεια και στην Αρκαδία, με σχολικές μονάδες και τμήματα των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία κλείνουν λόγω έλλειψης μαθητών. Στο κλείσιμο των σχολείων αποτυπώνεται η δημογραφική κατάρρευση, η εγκατάλειψη, η ερήμωση της υπαίθρου χώρας. Επίσης, η χρονιά ξεκινά και με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παντού και στην παράλληλη στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και με ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που καλούνται θα κληθούν να καλύψουν τα κενά, ιδίως στην περιφερειακή Ελλάδα, είναι αμφίβολο αν και πότε θα τα καλύψουν. Αποτελούν θεσμό μπάλωμα και όνειδος για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά να πούμε εμείς ότι είναι καθιερωμένος θεσμός, όπως αναφέρεται από τον κύριο Παπαϊλίου τουλάχιστον.

Τώρα έχουμε μια ανακοίνωση από το Δήμο Τρίπολης σχετικά με το φεστιβάλ Together Tripoli. Είναι φεστιβάλ νέων, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο και στην Πλατεία Πετρινού. Γίνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εθελοντισμού Green Link και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Έχει συμμετοχή όμως, όχι νομοοικονομική, πρέπει να εγγραφείτε. Υπάρχει η φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, www.tripolis.gr, ως γνωστόν. Το πρόγραμμα αναφέρει ότι οι εγγραφές θα γίνονται 6 και 4 με 6,5 με 7. Παρουσίαση του προγράμματος Green Link και της Ευρωπαϊκής Διάστασης, όπως αναφέρεται, και 7 με 8 ομιλίες εθελοντικών οργανισμών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, επίσης όπως αναφέρεται. Βέβαια υπάρχει και συναυλία μετά τις 8 με την Ιωάννα Τσάγκαρη και το Within Project, το ενδιάμεσο project, αν θέλετε, σχέδιο, όταν η Ανατολή συναντά τη Δύση και η παράδοση το σήμερα, έτσι, τιτλοφορείται. Η είσοδος είναι ελεύθερη,

Την ίδια μέρα επίσης, αλλά όχι εδώ, στην Κόρινθο, το Europe Direct Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου και οι φορείς μέλη της, σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων, διοργανώνουν ενημερωτική δράση με τίτλο «Μετακινούμε βιώσιμα 4», με λατινικός αριθμός, που επίσης θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει 9 το βράδυ στο Δήμο Κορινθού. Στην αντίστοιχη οδό Εθνικής Αντιστάσεως 7, στην Κόρινθο, εκεί που είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, το υποκατάστημα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, λοιπόν, η επόμενη. Που όμως θα έχει και διακοπές ρεύματος προγραμματισμένες σύμφωνα με ανακοινώσεις της τοπικής διεύθυνσης του ΔΔΕ και συγκεκριμένα τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, λόγω εργασιών ηλεκτροδότησης του δικτύου, θα πραγματοποιούν διακοπές στα παρακάτω τοπικά διαμερίσματα από τη 1.30 μέχρι τις 3 στο Δήμο εδώ Τρίπολης. Στα δημοτικά διαμερίσματα Πάπαρη, Αγριακόνα, Μαυρόγιανη, Καλτεζές, Κουβελιά, Άνω και Κάτω Κολίνες, Λιανού, Δάφνη και Σουκισμού, Σαμπελάκη, Μανιάτη, Ιερά Μονή Καλτεζών, Πυμνιοστάσιο, Μίτσιου. Και επίσης από τις 8.30 μέχρι το 12.30 πάλι στο Δήμο Τρίπολης, στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Κολίνων, Πλησίων, στο ποτάμι όπως λέει, Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, Αρκαδική Οικολογική Τυροκομεία, Αρκαδικά Έλαια ΟΜΕ, Αντλιοστάσια περιοχής. Αυτά δεν θα έχουν ρεύμα από τις 8.30 μέχρι τις 12.30.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
6: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
7: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
6: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948-3039-87.
7: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
8: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
9: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

πάλι μαζί σας αγαπητοκρατές. Τελευταίο μέρος της σημερινής και της σημερινής ζωντανής εκπομπής του Αρκαδιάνα 38, έζησε εσύ απ' έξω. Γιώργος Ηλίοπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Σε λίγες ημέρες λοιπόν θα σας ανακοινώνουμε ότι θα εμπλουτιστεί, θα αναβαθμιστεί η νέο ελληνική κοινωνία, καθώς ένα από τα πλέον αξιόλογα, προφανώς ειρωνευόμαστε, στελέχη της θα αποφυλακιστεί. Αποφυλακίζεται λοιπόν στις 15 Σεπτεμβρίου ο καταδικαστής για την εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση, όπως χαρακτηρίστηκε η Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης. Την είδηση για την αποφυλάκηση έκανε γνωστή η δικηγόρος, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι θα συμμετάσχει σίγουρα στις προσεχείς εκλογές και θα δώσει συνέντευξη τύπου. Οπότε μην έχετε άγχος, το λύσαμε το πρόβλημα της ελληνικής πολιτικής ζωής, αν θέλετε της ελληνικής πολιτικής κατάστασης, αφού θα πάρει μέρος ο κ. Κασιδιάρης σε επόμενες εκλογές. Τεράστιο, τρελό κέφι. Να θυμίσουμε για την ιστορία ότι είχε καταδικαστεί ως δεξί χέρι του Νίκου Μιχαλολιάκου, άλλη μεγάλη περιπτωσάρα αυτός, ο οποίος βέβαια έχει φύγει από τη ζωή, ενώ παράλληλα ήταν και βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθερξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αποφυλακίζεται με λήξη ποινής, σύμφωνα με το σοφρονιστικό κώδικα του 1999, έχοντας εκτίσει 7 χρόνια πραγματική ποινή, το ένα ήταν προφυλακισμένος βέβαια, και 6 χρόνια απομεροκάματα στη φυλακή.

Τώρα, σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΔΥΠΑ και όχι ο ΑΕΔ πλέον, έχουμε λόγω της πρότασης που εξέφρασε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης σχετικά με το επίδομα ανεργίας ανέφερε ότι το υφιστάμενο καθεστώς θα πρέπει να επανεξεταστεί από μηδενική βάση και ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα πρέπει να ξεπερνά κάποιους λίγους μήνες, μάλιστα αναφέροντας τον αριθμό 2 μήνες μόλις. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στην ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης λοιπόν συνέδεσε την πρότασή του με την αποκλιμάκωση της ανεργίας και της ελλείψης εργαζομένων που καταγράφονται σε αρκετούς κλάδους της αγοράς. Δηλαδή πηγαίνετε να βρείτε δουλειά και ό,τι να είναι. Το επίδομα ανεργίας, είπε ο κ. Μαρινάκης συγκεκριμένα, θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρότερες οικονομίες, όπως έχει η Ελλάδα, χαμηλότερη ενεργία δηλαδή, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει, είπε ο κ. Μαρινάκης. Γιατί όπως και άλλοι κυβερνητικοί, άλλα κυβερνητικά στελέχη, το καταλάβαμε και στη ΔΕΘ, είναι εκτός σε άλλη χώρα προφανώς.

Αυτή του η τοποθέτηση αλλά και άλλα που είπε προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και συνδικαλιστικούς φορείς, οι οποίοι κάνουν λόγο για μια κοινωνικά επικίνδυνη πρόταση, υποστηρίζοντας ότι το επίδομα ανεργίας αποτελεί βασικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας και χρηματοδοτείται κυρίως από τις εισφορές των εργαζομένων. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ειδικότερα σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι σε μια βαθιά κοινική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη πρόταση προχώρησε ο κ. Μαρινάκης σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε περίπτωση νέας εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας θα εισηγηθεί το επίδομα ενεργείας να καταβάλλεται μόνο για 2 μήνες. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να καλύψει τις αδυναμίες της πολιτικής της μέσα από τον κοινωνικό λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές κοινωνικών παροχών και η πίεση στους ανέργους δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην ίδια ανακοίνωση, πάντα από το ίδιο κόμμα, γίνεται εκτενής αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, με την επισήμανση ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την παραγωγικότητα της εργασίας, ενώ μεγάλο μέρος των νέων προσλήψεων αφορά μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Περίπου το 43% των νέων προσλήψεων αφορά τέτοιες μορφές απασχόλησης. Γίνεται αναφορά επίσης και σε περίπου 5.000 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μέσα σε διάστημα ενός έτους μετατράπηκαν σε μερικής για διάφορους λόγους. Και τέλος, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρεται στο 13ωρο, στις απλήρωτες υπερορίες, στην εργοδοτική αυθαιρεσία και την υπερεργασία, κάνοντας λόγο για συνολική υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Σκληρή αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους. Σε δήλωσή του λοιπόν αναφέρει: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προειδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες αιμονές της Νέας Δημοκρατίας, λέει μεταξύ άλλων ο κ. Τσουκαλάς, επισημένοντας ότι τώρα σχεδιάζουν το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκης, εργασιακό μεσαίωνα. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται και η αντίδραση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων της ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, η οποία υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου αποτελεί συνέχεια της

συνθήκες στην αγορά εργασίας της Ελλάδας. Και σε κάθε περίπτωση, σε μια προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινήσει και επίσημα ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ, κάνει εντύπωση που για ποιο λόγο γίνεται τώρα μια τέτοιου είδους αναφορά.

Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, βέβαια είπαμε και στην αρχή, όπως θίγεται και από κάποια μέσα, η σημερινή θλιβερή επέτειος κυρίως για τις ΗΠΑ, αλλά και για τον πλανήτη, θα λέγαμε, των τρομοκρατικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, γενικά στις ΗΠΑ, απλώς οι πιο προβεβλημένοι. Και τα στιγμιότυπα που έμειναν στην ιστορία είναι από τη Νέα Υόρκη, την πτώση των δίδυμων πύργων, του World Trade Center, όπως λεγότανε, και τώρα έχει μετονομαστεί σε Ground Zero, που βέβαια έχουν οι Αμερικανοί με την τυπική τους αντίδραση σε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν υψώσει μνημεία και έχουν μετονομάσει την περιοχή σε πλατεία ελπίδας ουσιαστικά και ελευθερίας, όπως συνηθίζουν βέβαια. Άλλωστε να πούμε εδώ, γιατί το έχουμε επισκεφτεί το σημείο λίγα χρόνια μετά από τις επιθέσεις, ότι και ένα σχολείο το οποίο υπήρχε και είχε οπτική επαφή με τους δίδυμους πύργους έκλεισε μετά από την επίθεση, λόγω της, όπως θεωρήθηκε, της επίδρασης, της ψυχολογικής επίδρασης που είχε στα παιδιά το γεγονός αυτό. Τώρα, τι επί της ουσίας τι έγινε λόγω των επιθέσεων, τι από την Αλ-Κάιντα, όπως μετά αποδείχθηκε, χωρίς όμως να έχουμε μάθει τα πάντα που αφορούν τις συγκεκριμένες επιθέσεις, διότι είναι δεδομένο και έχει υποστηριχθεί από πολλούς αναλυτές με εύλογα επιχειρήματα ότι υπήρξε βοήθεια εκ των έσω προς τους τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα. Και άλλοι έχουν υπονοήσει και άλλα πράγματα βέβαια, ακόμα πιο σκληρά για ένα μέρος της ελίτ των ΗΠΑ. Οι οποίες οι ΗΠΑ βέβαια βρήκανε την ευκαιρία, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και έκαναν μία σειρά από πολέμους, μεταξύ άλλων στο Ιράκ, το δεύτερο πόλεμο του κόλπου, όπου κατέλησε και το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν ως γνωστόν. Το Ιράκ, το οποίο δεν είχε καμία σχέση με τις επιθέσεις βέβαια. Άλλωστε, πέρα από την τραγικότητα, πέρα από τα θύματα, πέρα από τους αθώους και πέρα από την πληθώρα των θυμάτων που είχαμε μετά τις επιθέσεις ως συνέπεια των ανθυγιεινών συνθήκων που επικράτησαν, τόσο όσον αφορά τους λεγόμενους first responders, αυτούς δηλαδή που πήγαν πρώτοι να βοηθήσουν τις σωστικές δυνάμεις της Αμερικανικής πολιτείας, να πούμε ότι είναι κλασικό θα λέγαμε γεγονός, ή αν θέλετε κλασικό περιστατικό όσον αφορά το που οδηγούνται κάποιοι άνθρωποι και που οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, και παλιότερα άλλες υπερδυνάμεις, ή αν θέλετε γενικά αυτούς που κάνουν τον χώρο φύλακα, σε εισαγωγικά του πλανήτη, για ευνόητους λόγους, που οδηγούνται όταν ενισχύουν κάποιους ανθρώπους, γιατί προς στιγμήν ή αν θέλετε σε κάποιες περιπτώσεις είναι χρήσιμοι, όπως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, που μετά μπήκαν στη διαδικασία να τον ψάχνουν για να τον εκτελέσουν, όπως και έκαναν μετά από κάποια χρόνια. Ο Οσάμα Μπιν Λάντεν που τον δημιούργησαν οι ίδιες οι ΗΠΑ για να υπάρχει μια αντίσταση κατά των σοβιετικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Η Αλ-Κάιντα είναι δημιούργημα των ΗΠΑ εν μέρη. Όπως αντίστοιχα συμβαίνει και τώρα στις μέρες μας, όπου βλέπετε στη Συρία τι γίνεται και ποιος είναι ο επικεφαλής της ας πούμε κυβέρνησης της Συρίας, φυσικά δεν είναι δημοκρατική, θα λέγαμε, ο οποίος μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν και αυτός χαρακτηρισμένος ως τρομοκράτης. Γιατί όπως έχουν επισημάνει πάρα πολλοί άνθρωποι στην ιστορία, φιλόσοφοι, συγγραφείς, διανοούμενοι κτλ. Και κάποιοι πολιτικοί, το θέμα του χαρακτηρισμού πολλές φορές είναι θέμα συγκυρίας, είναι θέμα ωρών, χρονιάς και ακόμα και λεπτών. Το αν θα χαρακτηριστεί δηλαδή κάποιος ως κάτι, τρομοκράτης, προδότης, πατριώτης κτλ.

Λοιπόν, κάπου εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα ακούσετε τον Χρήστο Καρνέζη και την εκπομπή Arcadia Sport Show. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 938 ASC απ' έξω, και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
6: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
6: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
8: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
11: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν
10: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
10: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινά.
11: Έλα βρε Γιαννάκη για μένα, για τον πατερούλι.
9: Δεν πεινά. Άρα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938, Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 στον απόϊχο της χθεσινοβραδινής αναμέτρησης του Αστεράκτορ με τον Άρη για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και βέβαια με την πλούσια ατζέντα του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Χρήστο Καρνέζη στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, κοντά μας στοίχημαν.gr.

1-1. Ισοπαλία χτες στο πρώτο παιχνίδι που έδωσαν τόσο ο Αστέρας Άκτορ όσο και ο Άρης στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας και στην League Phase. Ένα αποτέλεσμα που πάλι ήρθε έτσι με ένα γκολ του Άρη. Να το πούμε τυχερό, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το. Δύο ακεροθέτα γκολ με χρήση VAR. Ένα του Σίλβα στο πρώτο ημίχρονο και ένα του Ρικαρντίνιο στο δεύτερο. Σίγουρα ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν αυτό που ήθελε ο Αστέρας Άκτορ και ο προπονητής του. Πάντως όμως η εμφάνιση σίγουρα πήχε παρασάγκας από την εμφάνιση του παιχνιδιού με τον Ηρακλή. Η εικόνα του Αστέρα έδειξε μια ομάδα που μπορεί να παίξει διαφορετικά, να είναι πιο επιθετική. Με 5-3-2 χτες παρέταξε την ομάδα ο Αντωνόπουλος. Είχε καλύτερη παρουσία σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ στον αγωνιστικό χώρο. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Υπάρχουν επιλογές και φάνηκε, αλλά θα λέγαμε ότι και στο χθεσινό παιχνίδι στην ουσία ο Αστέρας Άκτορ δέχτηκε γκολ στην πρώτη ουσιαστικά, αν όχι στην πρώτη, γιατί είχε μια υποψία ευκαιρία ο Άρης με τον Παλάσιο στο πρώτο ημίχρονο. Στην ουσία στην πρώτη φάση που πάτησε με αξιώσεις ο Άρης στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και δέχτηκε γκολ. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει. Δεν είναι, ξαναλέμε, το πρώτο παιχνίδι στο οποίο έτσι ο Αστέρας Άκτορ, θα λέγαμε, είναι συνεχόμενο φαινόμενο τη φετινή χρονιά, να δέχεται γκολ ο Αστέρας στην ουσία στην πρώτη επίσκεψη των αντιπάλων του στην περιοχή του. Πρώτος βαθμός, πάντως ξαναλέμε, ήταν η χθεσινή μία εμφάνιση που έτσι άφησε εντυπώσεις καλές και έδειξε ότι μπορεί να αλλάξει η εικόνα της ομάδας. Από έναν βαθμό λοιπόν πήραν ο Αστέρας Άκτορ και ο Άρης στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Ας ρίξουμε έτσι μια ματιά στην βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής. Ολυμπιακός 6 βαθμούς, Όφη 4 και οι δύο ομάδες έχουν δώσει από δύο παιχνίδια. Με 3 βαθμούς ακολουθούν ΑΕΚ, Ατρόμητος και Παναθηναϊκός από ένα παιχνίδι. Κηφισιά, Καλαμάτα, Μαρκό, Άρης, Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ και Βόλος στον ένα βαθμό, με ένα παιχνίδι κάθε μία ομάδα πλην του Βόλου που έχει δώσει 2. Χωρίς βαθμό, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Λάρισα και Νέστος Χρυσούπολης. Ο Νέστος Χρυσούπολης έχει δώσει 2 αναμετρήσεις, οι υπόλοιπες ομάδες από 1.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πρόγραμμα της επόμενης και τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Αναμένεται λίγαν συντόμως, γιατί τα παιχνίδια αρχικά έχουν προγραμματιστεί μεσοβδόμαδα για την εβδομάδα που έρχεται. Ο Αστέρας Άκτορ θα πάει στην Ιωνία του Βόλου να αντιμετωπίσει την τοπική νίκη. Και επίσης έχουμε τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα, Άρης Μαρκό, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Πανσεραϊκός.

0: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές μετά τη λήξη της χθεσινής αναμέτρησης. Ξεκινάμε με τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου.
1: Καλησπέρα. Ήρθαμε σήμερα να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Κυπέλλου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα η οποία και αυτή δεν είχε καλά αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα θελήσουν να βγάλουν την όποια αντίδραση. Εμείς βέβαια είχαμε να διαχειριστούμε το ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν προτιμήσαμε να υπάρξουν αρκετές αλλαγές, να μείνουν κάποια παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Και εν κατακλείδη έτσι να το πω, να υπάρξουν αυτές οι αλλαγές για να μπορέσουμε να πάρουμε σήμερα, εννοείται θέλαμε να πάρουμε 3 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Για να μην πω κακό παιχνίδι, θα πω μέτριο. Και από τις δύο ομάδες δεν υπήρξαν πολλές ευκαιρίες. Ευτυχώς ο αντίπαλος να προηγηθεί, καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Θα πρέπει να ξαναδούμε, αλλά αυτό που είδα εγώ στον πάγο, νομίζω ότι μπορεί, όχι μπορεί, για μένα. Και όχι μόνο για μένα, υπήρχε και πέναλτι στη φάση του Καρέ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, η ισοπαλία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά να κρατήσουμε αυτόν τον βαθμό. Θα θέλαμε τους 3 και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια και να είμαστε στη φάση του League Phase εκεί πέρα που θέλουμε. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι και είναι και σύντομο μετά από 3-24 ώρα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Οπότε το μυαλό μας ήδη έχει πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής.

0: Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο προπονητής του Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
1: Από ότι στο ίδιο έργο θεατές, άλλο ένα παιχνίδι που δικαιούμαστε πολύ, πολλά πράγματα και δεν το πήραμε αυτό που δικαιούμαστε τελικά. Είμαστε καλύτερη ομάδα μας στο γήπεδο, είχαμε πολλές ευκαιρίες και δεχτήκαμε πάλι ένα γκολ από μια υποψία ευκαιρίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να μην δεχόμαστε ούτε με αυτόν τον τρόπο τα γκολ και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο τελικό τρίτο. Όμως, σε γενικές γραμμές, είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, δεν έχω παράπονο, για να είμαι δίκαιος και ειλικρινής. Όμως, κάτι μας λείπει και πρέπει να το αλλάξουμε.
2: Έλα, Σλέμι.
3: Πώς τακτικά είδαμε κάτι από πέρσι.
2: Από τη δική σας διάθεση.
3: Είδαμε επαναφορά της τριάδας του κέντρου της άμυνας. Έχει να κάνει μόνο με το σύγχρονο παιχνίδι ή είναι κάτι που έχει το μυαλό σας και για τη συνέχεια του πρωτάθλημα?
1: Όχι, είναι και για τη συνέχεια. Από την άποψη ότι δεν ακυρώνουμε όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, απλά να έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα εναλλακτικό πλάνο, όπου χρειαστεί, αν χρειαστεί, ανάλογα τον αντίπαλο που παίζουμε, το σχηματισμό που παίζει αντίπαλος ή οτιδήποτε άλλο.
0: Αυτά λοιπόν από το χθεσινό παιχνίδι που αποτελεί παρελθόν, καθώς την Κυριακή στις 7 έχουμε το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ από χθες το βράδυ εξέδωσε ανακοίνωση για τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων. Σήμερα το απόγευμα και αύριο κατά τις ώρες λειτουργίας καταστημάτων θα διατίθεται εισιτήρια μόνο για τη θύρα 2 του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από το Star Store, Συνοδό Εθνικής Αντίστασης 67. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτήριου στη θύρα 2 του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, είναι ο κάθε φύλαθλος ή κάθε φύλαθλος να έχει προμηθευτεί εισιτήριο σε περισσότερους από έναν εντός έδρας αγώνες του Αστέρα Άκτορ κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο. Χτες ολοκληρώθηκε και η πρώτη αγωνιστική με την εξαναβολή σε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ΆΚΑ με 3-1, με τον Κάγκουα να ανοίγει το σκορ στο 53, τον Θοδωρίδη να ισοφαρίζει στο 74, στο 81 με εκτέλεση πέναλτι ο Ταμπόρδα έκανε το 2-1, το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ρας Τόντερ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η τέταρτη αγωνιστική αρχίζει αύριο Σάββατο, δύο παιχνίδια, στις 7 Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκης, στις 9 στο Πανθεσσαλικό του Βόλου για αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 Καλαμάτα Βόλος στην Αθήνα, στις 7 όπως είπαμε Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, 9:30 Παναθηναϊκός Πανετολικός, μετά και την νίκη του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι. Η ομάδα των Πρασίνων με τον Πανετολικό έχουν 9 βαθμούς, έχουν κάνει το 3-3. ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν από 7. Άρης, ΠΑΟΚ και Όφη 6. Στους 4 Ηρακλής, 2 ο Βόλος, 1 Ανατρόμητος, Καλαμάτα και Κηφισιά, χωρίς βαθμό Αστέρας Άκτορ και Λεβαδιακός. Πάμε στα πρωταθλήματα υποδομών της Τίχημαν Super League. Ξεκινάμε το πρωτάθλημα K19. Αύριο Σάββατο Ολυμπιακός Όφη, Καλαμάτα Βόλος και Κηφισιά Λεβαδιακός. Την Κυριακή Παναθηναϊκός Πανετολικός, ΠΑΟΚ Άρης, Ηρακλής Ατρόμητος και Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 12:30. Είναι η τρίτη αγωνιστική. Μετά από δύο αγωνιστικές, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Βόλος και Ατρόμητος έχουν το 2-2 και 6 βαθμούς. Άρης, Λεβαδιακός, Πανετολικός, Ολυμπιακός και Όφη 3. Αστέρας Άκτορ, ΠΑΟΚ, Καλαμάτα, Ηρακλής και Κηφισιά δεν έχουν ακόμη βαθμό. Ο Αστέρας Άκτορ και ο Ηρακλής έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Στο πρωτάθλημα K17, με συγχωρείτε, έχουμε την διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής. Βέβαια έχουν αναβληθεί αρκετά παιχνίδια. Αύριο στις 6.30 στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ θα διεξαχθεί αναμέτρηση ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ. Αύριο θα παίξουν επίσης Άρης ΠΑΟΚ και Ατρόμητος Ηρακλής. Την Κυριακή Όφι Ολυμπιακός, Πανετολικός Παναθηναϊκός, Βόλος Καλαμάτα και Λεβαδιακός και Φυσιά. Πρεμιέρα και για το πρωτάθλημα K15. Αύριο στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στις 4 ΑΕΚ Αστέρας Άκτορ. Αύριο επίσης θα παίξουν Ατρόμητος Ηρακλής, Όφι Ολυμπιακός, Πανετολικός Παναθηναϊκός. Την Κυριακή Βόλος Καλαμάτα και Λεβαδιακός Κηφισιά. Τη Δευτέρα Άρης ΠΑΟΚ.

Super Bet League 2, δεύτερη αγωνιστική σε τρεις δόσεις, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Αύριο Σάββατο στις 4 με μετάδοση από την ΕΡΤ Μαρκό Άθενς Καλυθέα. Στις 6 με μετάδοση από το κανάλι της Super Bet League 2 στο YouTube Λάρισα Ζάκυνθος. Την Κυριακή στις 4 Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β με μετάδοση από την ΕΡΤ. Στις 5 Νέστος Χρυσούπολης Πύργος. Στις 5 με μετάδοση από το κανάλι της Super Bet League 2 στο YouTube Πανσεραϊκός Αστέρας Β Άκτορ. Στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας. Και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με δύο αναμετρήσεις. Στις 4 με μετάδοση από την ΕΡΤ Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς και στις 5 Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β. Μετά την πρεμιέρα, Πανιόνιος, Άθενς Καλυθέα και Μαρκό έχουν 3 βαθμούς. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, η Ελλάς Σύρου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Ζάκυνθος, ο Ολυμπιακός Β, η Λάρισα, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο ΠΑΟΚ Β, ο Πανθρακικός, ο και ο Πύργος έχουν από ένα βαθμό, χωρίς βαθμό Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός και Αστέρας Β' Άκτορ.

Πάμε στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής Γυναικών, το οποίο ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Η διοργανώτρια αρχή έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Πρώτο παιχνίδι για την ομάδα γυναικών του Αστέρα την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 4 θα υποδεχθεί στο γήπεδο του Παναρκαδικού την Κηφισιά. Την Κυριακή επίσης θα γίνουν οι αναμετρήσεις Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, Αγία Παρασκευή, Ρέα και Βόλος Όφη, ενώ δύο παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το ντέρμπι της αγωνιστικής, το οποίο μάλιστα θα καλυφθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, και επίσης το Σάββατο θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον Πύργο. Τη δεύτερη αγωνιστική, οι δύο πρώτες αγωνιστικές έχουν ανακοινωθεί, γιατί θα υπάρχει μετά και διακοπή στο πρωτάθλημα. Η δεύτερη αγωνιστική για τον Αστέρα, το παιχνίδι του θα διεξαχθεί στον Πύργο με την τοπική ομάδα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, και θα είναι και το παιχνίδι που θα καλυφθεί τηλεοπτικά.

Πάμε στο κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Αύριο μπαίνει στον θεσμό ο Πανθηναϊκός και δίνει και το πρώτο του παιχνίδι τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Στο ΔΑΚ της Κορίνθου θα τεθεί αντιμέτωπος με την ομάδα της Κορίνθου. Η αναμέτρηση, θυμίζουμε, είναι knockout και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στη διάρκεια του 90 λεπτού, τότε οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι.

Είχαμε κάποια παιχνίδια για το κύπελλο Ερεσιτεχνών χτες. Να δούμε τα αποτελέσματα. Βύρον Καβάλας, Αθλητικός Σύλλογος Καστανέων 1-0. Κιλκισιακός Πολύκαστρο 0-1. Βέρεια Πάνε Δεσαϊκός 2-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-2. Εορδαϊκός Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 1-2. Μακεδονικός Σιάτιστας Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας 3-1. Ηρακλής Λάρισας Ρήγας Φεραίος 0-4. Δόξα Μασχολουρίου Διγενής Νεοχωρίου 1-0. Μετέωρα Τρίκαλα 0-3. ΠΑΣ Γιάννηνα Άρης Φιλιατών 2-0. Φωκικός Κηφισός 1-2. Και στο παιχνίδι που έγινε στη Ρόδο, Αέρα Φάντου Ιάλισσος Ρόδου 3-0. Το κύπελλο Ερεσιτεχνών θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο. Αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου έχουμε τις αναμετρήσεις Ξάνθη Ορέστης Ορεστιάδας, Ορφέας Ελευθερούπολης Ένωση Θράκης, Θύελλα Κατσικά Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς, όπως είπαμε Κόρινθος Πανθυριατικός, Ερμής Κιβερίου Αστέρας Βλαχιώτη, Απόλλων Ευπαλίου Θήβα, Αστέρας Σταυρού Κατσαντώνης Αγράφων, Προοδευτική Αχαρναϊκός, ένα μεγάλο ντέρμπι που παραπέμπει στη δεκαετία του 80 και του 90 στην Α' εθνική κατηγορία, Εθνικός Ιωνικός, Αστέρας Μαγούλας Απόλλων Σμύρνης, Εργοτέλης Χανιά, Πλατανιάς Ολυμπιακός Χερσονήσου, Επισκοπή Πανακροτηριακός και Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Καλυθιών. Τα παιχνίδια αυτά γίνονται αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου ακόμη περισσότερα παιχνίδια για το κύπελλο Ερεσιτεχνών. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου Αετός Οφρινίου, Ερμής Αμιντέου Καστοριά, Αθλητική Ένωση Καρίτσης Αθλητικός Σύλλογος Βάτολα, Αναγέννηση Άρτας Πρέβεζα, Πανεγιάλιος Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Λουτράκη, ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες είναι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη Γάμα Εθνική, όπως και στο Πελοποννησιακό είναι και το παιχνίδι Αστέρας Δρεπάνου Πέλο Πασκιάτου, ο Πέλοπας είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Την Κυριακή επίσης Κυθερών Καπαρελίου Αθλητικός Όμιλος Καρίστου, Λαμία Νέα Αρτάκη, Μαλεσίνα Ταμιναϊκός, Προποντίδα Χαλκίδας Αναγέννηση Σχηματαρίου, Μύκονος Σαρονικός Αναβίσου, Αμφιάλη Παναξιακός, Εθνικός Αστέρας Πάο Ρουφ, Εγάλεο Νέα Ιωνία, Άγιος Νικόλαος Ατσαλένιος, Ρεθυμνιακός Γιούχτας και Τιμπάκι Αθλητικός Όμιλος Βραχασίου είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την Κυριακή. Πρώτη αγωνιστική θυμίζουμε για το κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας. Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, η δεύτερη φάση περιλαμβάνει αναμετρήσεις μεταξύ ομάδων που προκρίθηκαν άνευ αγώνα σε αυτή τη δεύτερη φάση. Στη συνέχεια θα υπάρξει κλήρωση για την τρίτη φάση, με τις ομάδες να χωρίζονται, όπως και στην κλήρωση που αφορούσε στην πρώτη φάση, να χωρίζονται σε υποομίλους με βάση αμιγώς γεωγραφικά κριτήρια. If you had one shot, one opportunity.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, 1+1 δώρο. Γαλαξίας.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιασε την κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76. Αστέρα
1: μου. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
2: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
1: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
2: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
1: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
3: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Επιστρέψαμε, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show. Πάμε στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ολοκληρώθηκε χτες η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Είχαμε αναμενόμενα αποτελέσματα, είχαμε δύο ισοπαλίες. Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊτχόβεν Τσακτάρ 1-1, με το ίδιο σκόρ ισόπαλα τα δύο παιχνίδια που άρχισαν στις 8 παρατέταρτο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Κόμο Λειψία 4-1, με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει και σε αυτό το παιχνίδι δίχτυα, διαμόρφωσε το 2-0 για την Ιταλική ομάδα. Manchester United, Σαμπά Μπακού 4-0, Bayern Μονάχου, Bodo Glimt 0.

Λίλ, Βίκινγκ, Μπάγερ Μονάχου, Λιψία Ιτχόφεν, Βιγιαρεάλ Νάπολη. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, Λάσκ Λίντσερ Λίβερπουλ, Φέγενορτ Κόμο, Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεν Ζερμέν, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιμτ Ντόρτμουντ, Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη και Σαχτάρ ΑΕΚ. Το παιχνίδι αυτό θυμίζουμε θα διεξαχθεί στην έδρα της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ στο Λονδίνο.

Πάμε στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου τώρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεκινάμε με Bundesliga, τρίτη αγωνιστική. Σήμερα στις 9.30 Union Schalke. Αύριο 4.30 Dortmund Paternborn, Hoffenheim Stuttgart, Freiburg Gladbach, Augsburg Leverkusen, Mainz Eintracht στις 7.30 Κολονία Werder Bremen. Την Κυριακή στις 4.30 Λειψία Αμβούργο και στις 6.30 Elversberg Bayern Μονάχου. Θυμίζουμε μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές, η Augsburg, η Freiburg, η Dortmund και η Elversberg είναι οι ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 και έχουν 6 βαθμούς. Λα Λίγκα, Ισπανία, σήμερα στις 10 το βράδυ, Σεβίλη Βαλένθια. Αύριο Σάββατο στις 3, Σανταντέρ Αλαβές. 5 και 4, Σασούνα Εσπανιόλ. 7.30, Μπιλμπάο Έλτσε. Στις 10, Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο. Την Κυριακή στις 3, Θέλτα Μάλαγα. 5 και 4, Λεβάντε Μπαρτσελώνα. 7.30, Χετάφελα Κορούνια. Στις 10, Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Τη Δευτέρα, στις 10 το βράδυ, Βιγιαρεάλ Μπέτις. Στη βαθμολογία η Μπαρτσελόνα έχει κάνει το 4 στα 4, έχει 12 βαθμούς. 10 οι Αλαβές με 9 βαθμούς ακολουθούν. Ρεάλ Μαδρίτης και Μπέτις στους 8 η Λακορούνια.

Πάμε στην Premier League, τέταρτη αγωνιστική, αύριο Σάββατο και Κυριακή και Δευτέρα τα παιχνίδια. Στις 5, Bournemouth Brentford, Aston Villa, Nottingham Forest, Chelsea Hull, Crystal Palace, Ipswich, Liverpool Fulham, 7:30 Tottenham Everton, στις 10 Sunderland Arsenal.

Την Κυριακή δύο παιχνίδια Coventry, συγγνώμη, Brighton στις 4, το Derby του Manchester 6.30, United City. Τη Δευτέρα το βράδυ στις 10, Leeds Newcastle. Μετά από τρία παιχνίδια η City και η Arsenal έχουν 9 βαθμούς. 7 έχει Hull, 6 Chelsea, στους 5 Bradford, Liverpool, Newcastle, Everton και Leeds.

Κλείνουμε με τη Σέρια, τέταρτη αγωνιστική, σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Φιωρεντίνα, αύριο Σάββατο στις 4 Τζένοα Φροζινώνε, στις 7 Λάτσιο Μίλαν, 10 παρατέταρτο Αταλάντα Κάλιαρη, την Κυριακή στις 4 Λέτσε Μόντσα, στις 7 Νάπολη Μπολόνια, 10 παρατέταρτο Σασουόλο Γιουβέντους, τη Δευτέρα 3 παιχνίδια, 7.30 Κόμο Πάρμα, 7.30 επίσης το Ρήνο Ρώμα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε. Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο έχουν 3 στα 3 και 9 βαθμούς, ακολουθούν με 7 Κόμο, Μίλαν και Γιουβέντους.

Πάμε και στο κουπόνι της stoichmann.gr. Ξεκινάμε αρχικά με την αναμέτρηση της Bundesliga, Union Schalke. Ο Άσος στο 2.42, Χ στο 3.45, το διπλό στο 2.85, over 2.5 γκολ στο 1.67, under 2.5 στο 2.22. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, ο Κάραμα να έχει ένα περισσότερα σούτ στην εστία, over 2.5 γκολ και over 9.5 corner σε απόδοση 6.36.

Κλείνουμε με την αναμέτρηση Βενέτσια Φιωρεντίνα για τη Σέριε Α. Άσο στο 2,87, το Χ στο 3,30, το διπλό στο 2,52. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 4,5 κάρτες, over 2,5 γκολ και over 8,5 corner σε απόδοση 7,08.

Τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας, στις 6 από τον Sky φιλικό παιχνίδι Άρης Μακάμπι. Το Nova Sports 3 στις 7.30 Darmstadt Arminia Bielefeld για την Bundesliga 2. Στις 8 από το Action 24 Παναθηναϊκός ΑΕΚ φιλικό μπάσκετ. Στις 9 από το Sky επίσης Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας φιλικό μπάσκετ στο, σε ένα τουρνουά όπως και το παιχνίδι του Άρη με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ που διεξάγεται στην Κύπρο. 10 παρατέταρτο ή μάλλον 9.30 Nova Sports Prime Union Schalke για την Bundesliga. 10 παρατέταρτο Venezia Fiorentina από Magenta Sport 2 για τη Serie A. Στις 10 από το Magenta Sport 3 Σεβίλη Βαλένθια για τη La Liga. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 7 από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την περιγραφή της αναμέτρησης Αστέρα ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Να είστε όλοι καλά, όπως είπαμε, να περάσετε όμορφα το τριήμερο που ακολουθεί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
9: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
8: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
9: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
8: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
9: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
9: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
10: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
11: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη τη αγάπη για τα παιδιά.
5: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
4: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
5: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
4: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
6: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χοντρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Αλάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
7: Δεν
6: είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
6: Αν δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
6: Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε.
1: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
11: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
1: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
11: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
11: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
1: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
11: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
12: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
8: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
8: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με λυσινό security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με λυσινό security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
14: Με λυσινό security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
15: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριαφάγη. Γαλαξίας.

κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του Μίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
7: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
4: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
3: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
4: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
3: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
5: Διεύθυνση σπουδών Γυαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
10: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
9: Αυτόν πάρε.
10: Γιατί?
9: Γιατί είναι πιο κοντά.
10: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
9: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
10: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
11: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
16: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
15: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
16: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
15: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
16: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
15: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
16: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
17: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
18: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Πέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Γκαραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Γκαραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κοροναϊκή 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
12: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή Νόντας Ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
13: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Καλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
14: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
13: Στο Sunshine Educational Center, η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
14: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
13: Sunshine Educational Center.
15: τα δικά σας αγγλικά.
16: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
17: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
2: Δεν είναι.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια καμάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Για να προσφέρετε στο παιδί σας μια ξέχαστη εμπειρία εκμάθησης αγγλικών, επιλέγετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου.
7: Μαθαίνουμε σε ομάδες, με δραστηριότητες, projects, ποίηματα, τραγούδια και ιστορίες.
10: Μαθαίνουμε με συνεχείς επαναλήψεις και εκφραζόμαστε γραπτά και προφορικά από τα πρώτα μας κιόλας βήματα.
7: Λειτουργούμε τμήματα όλων των επιπέδων και τμήματα προετοιμασίας πανελλαδικών εξετάσεων.
10: Παρέχουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία.
7: Διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για το νέο σχολικό έτος σε συνεννόηση μαζί σας με την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κλιμέντζου. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2710 23 36 46 και 6948 30 39 87 ή ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στην Ηραίος 3 και Μενάλου, Τρίπολη.
7: Αγγλικά Κλιμέντζου. Τα αγγλικά που θα θυμάσαι.
11: Εγγραφές καθημερινά από 31 Αυγούστου 6 με 8 το απόγευμα. Νηπιακά τμήματα από 1η Οκτωβρίου.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
6: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
5: Θέλετε κάτι άλλο!
7: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Στο Sunshine Educational Center δημιουργούμε μια πρωτοποριακή εμπειρία εκμάθησης αγγλικών γεμάτη αγάπη για τα παιδιά.
1: Σε ένα σύγχρονο ανακοινισμένο χώρο στο Λεβίδι Αρκαδίας, οι μαθητές μας αποκτούν δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας από τα πρώτα τους κιόλας βήματα με καινοτόμες μεθόδους, project και ευχάριστες δραστηριότητες.
0: Στο Sunshine Educational Center η μάθηση γίνεται παιχνίδι με χαρά και ενδιαφέρον, τα αγγλικά αγαπημένη συνήθεια και η κατάκτηση της γλώσσας είναι δεδομένη.
1: Ελάτε να μας γνωρίσετε από κοντά στο Λεβίδι Αρκαδίας ή καλέστε μας στο 6948 30 39 87.
0: Sunshine Educational Center. Τα δικά σας αγγλικά.
2: Διεύθυνση σπουδών Γιαλής Παναγιώτης, Κλιμέτζου Βούλα. Εγγραφές από 30 Αυγούστου.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-22-1013 και 22-1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
11: Τα εκβοτώ ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο, χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατεύστε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
12: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
14: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

0: Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
2: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
3: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
1: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
1: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
2: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατερούλι.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ θα πάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
5: Πάμε στο Θόδωρο.
1: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Έφτασε!
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο και Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Τι γίνεται, δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

φάντασμα και πιάνω το τζόκερ. Με Μοντε Κρίστο αναμένω παρκάγια Μεντόζα. Μπάρμπαρα Χάτον προσκύνησε το Ρούμπι Ρόζα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,